Αυτή ήταν η Μελεντίνη με το κομμάτι Λιαχτίδα από το soundtrack της ταινίας After Love του 2017. Συνεχίζουμε με Magic the Spell και το κομμάτι Σαράγεβο.

Ήταν η Magic The Spell με ένα κομμάτι με ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα. Μέρα που είναι, νομίζω ότι ταιριάζει. 3 χρόνια μετά την 7η.

0: Αυτά είναι η ΑΕΟΝ και η Μαρίνα Καστρινού με το κομμάτι Γινάτια από το 2025.
1: Nice, ωραίο κομμάτι.
0: Ναι, όντως, φρέσκος ήχος.
1: Όπου δεν μπήκε τώρα.
0: Τώρα μπήκε ο Νέγρος του Μοριά με το κομμάτι Ξενοδοχεία και Βουλημία. Καινοδοξία, συγγνώμη. Καινοδοχεία, Βουλημία.
1: Συμβαίνουν αυτά, ωραίο και αυτό. Θα πω ότι σήμερα στην μουσική επιμέλεια και στη επιλογή της μουσικής είναι ο Θάνος. Και εγώ κάποια τραγούδια τα ακούω πρώτη φορά. Ευχαριστώ, Θάνο. Και μέχρι στιγμής μου αρέσει πολύ η μουσική που παίζει, Θάνο.
0: Να σε καλά.
2: Δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών των έξυπνων και των χαζών. Ως κι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
3: You owe it, they gon' doze out.

0: Έχουμε για αυτό το μήνα 5 πολιτιστικά δρόμενα με συναντήσεις έτσι στην πόλη που αφορούν την Ελλάδα.
1: Στην πόλη της Βασιλείας.
0: Στην πόλη της Βασιλείας, ναι.
1: Αφορούν την Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με διαφορετικούς τρόπους.
0: Αλλά είναι μουσικά, αλλά είναι έτσι πολιτιστικά, σε μουσεία, αλλά είναι performance μουσικής, performance χορού. Έχει πολύ, είναι ωραίος μήνας.
1: Μείνετε μαζί μας, θα έχει ενδιαφέρον η απόψινη εκπομπή.
0: Και μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας, άμα θέλετε.
1: Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι
0: 061-500-24-24.
2: Ωστόσο, το θέμα της Επανάστασης του 1821 μπερδεύει τους νέους που παρουσιάζουν τον Κολοκοτρώνη ως νέγρο του Μόρια και όχι ως γέρο του Μόρια.

0: Αυτή ήταν η πρώτη τραπέτες με το κομμάτι «Καινοδοξία βουλημία». Και συνεχίζουμε με original δημοτικό από τη Φιλιό Πυρχάκη και τον
1: Απόστολο.
0: Απόστολο, δεν το βρίσκω το επίθετο, συγγνώμη. Με το κομμάτι «Βασανισμένο μου κορμί».

0: τραγούδι αυτό ζητήθηκε από τη Μαρίνα, που δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Βρίσκεται
1: καθοδόν προς την Ιαπωνία, από ό,τι έχω ακούσει.
0: Κάπου μεταξύ Φιλανδίας και Ιαπωνίας, λοιπόν.
1: Τα φιλιά μας στη Μαρίνα. Καλό στο ταξίδι. Και ευχαριστούμε για την
0: υπέροχη αυτή εκτέλεση. Της φιλιός. Φιλιούς.
1: Φιλιά Πυργάκη είναι εξαιρετική καλλιτεχνίδα. Αν δεν την έχετε στο ραντάρ σας, πραγματικά αξίζει να την ερευνήσετε περαιτέρω.

0: φιλιά μου στην Κύπρο.
1: Τα φιλιά μου στα Γιάννα.
0: Στην Αθήνα. Στην Κρήτη.
1: Στο αγαπημένο μας κοινό.
0: Φιλιά σε όλους.
1: Που μαθαίνουμε ότι πραγματικά είναι πιστό. Και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Και για τα μηνύματα.
1: Για τη στήριξη.
2: Που θα ήθελα να κάψω.

από το άλμπουμ Κάγκελα Παντού του 1986, ο Τζίμις Μανούς με το κομμάτι Μάξα Μανούλα, και ακολουθεί ο Γιώργος Ρωμανός με το κομμάτι Μαρίνα, από το νέο κύμα της δεκαετίας του 60.

0: Ακούμε το κομμάτι «Ο Μπόρντελας Φασία» από το άλμπουμ «Γραμμές των οριζόντων» του 2005, όπου ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιεί ποίηση του Καβαδία. Και πάμε να ακούσουμε τον Αυγουστίνο με την πρώτη αναφορά στα δρόμενα του Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, τον Οκτώβριο όλο υπάρχει στο Antiken Museum Basel αρχαία ελληνική τέχνη. Υπάρχει συλλογή κεραμικών που μπορείτε να πάτε να δείτε και να ταξιδέψετε στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας μέσα από αγγεία, μορφές και παραστάσεις που αφηγούνται ιστορίες από την καθημερινή ζωή και τη μυθολογία. Είναι σταθερά εκεί όλο το μήνα. Το μουσείο είναι ανοιχτό Τρίτη, Τετάρτη 11-5, Πέμπτη Παρασκευή 11-10 το βράδυ και Σαββατοκύριακο 10 με 4. Αυτό είναι ένα έτσι σταθερό, καθημερινό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Antique Museum.
0: Απέναντι το κουν στο μουσείο μου αυτό.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση. Mm-hmm. Και μετά μια μουσική εκδήλωση την 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Museum Tingeli παρουσιάζει το Φίμενε Corper im Klang Stimmen in Winterstand. Φίμενε είναι μια γυναικεία χοροδία, είναι 10 γυναικείες φωνές και συναντιούνται σε μια μουσική performance γύρω από τη μνήμη, τη μετανάστευση, την εργασία και την γυναικεία αντίσταση. Ανάμεσα στο μουσικό υλικό της βραδιάς ακούγονται ελληνικά και γεωργιανά παραδοσιακά τραγούδια μεταναστριών γενικών, τραγούδια εργασίας και γυναικεία ποίηση. Τις έχω ακούσει εγώ πριν ένα μήνα σε μια άλλη, νομίζω ότι την αναφέραν, παίξανε, τραγουδίσανε και τον Αύγουστο. Είναι, θα πω, ανατριχιαστική. Διαρκεί μία ώρα η performance, ίσως είναι ελεύθερη.

Και συνεχίζουμε με τη Σωτηρία Μπέλου και το κομμάτι Συννεφιασμένη Κυριακή. Ξεκίνησαν οι βροχές. Σύννεφα. Τετάρτη, Κυριακή, μόνο βροχή, άμα. Γεια σου, Σωτηρούλα.

0: Αυτός είναι ο Σοκράτης Μάλεμας από το δίσκο Διάφανος του 2006.
1: Πώς τα λέω, που πίνει αυτό.

0: Και εμείς παιδιά της Κρενιθιάς είμαστε.
1: Καλά, τι να πρωτοπίσει αυτό το τραγούδι, θα πω. Το στίχο, τη μουσική.
0: Ναι, ναι. Θανάση Παπακωνσταντίνου σε μουσική και στίχους. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και το κομμάτι «Τιμβορίχος».

από το άλμπουμ στο αιώνα του Μπαράκα του Λαμπρού 1996. Και συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες, Ελένη Δήμου και το κομμάτι Ανησυχώ, 1987.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Είμαστε λίγο χαλαροί σήμερα. Εγώ νομίζω ότι κάπως ταιριάζουμε με τον καιρό, ξέρεις.
1: Νυχτώνει νωρίτερα.
0: Αυτό. Βρέχει πολύ.
1: Κάθε λίγο ψυχρούλα.
0: Από αύριο ξεκινά το κρύο βέβαια. 15 βαθμοί. Σήμερα έχει 20-22.
1: Να το ζήσουμε λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λείπει τη Μαρίνα.
1: Λείπει.
0: Που είναι πάντα έτσι μια πολύ ευχαριστή νότα.
1: Αλλά γι' αυτό έχουμε και πολλά events για να έχουμε κάτι να κάνουμε.
0: Οπότε να συνεχίσουμε με αυτά.
1: Νύχτες. Για πες.
0: Θα παραμείνουμε στην ίδια μέρα. Πριν είπαμε 15 Οκτωβρίου στο Tingle Museum. 6 με 7 είναι το ηφήμενε. Και την ίδια μέρα στο Museum de Culture in Basel πραγματοποιείται η βραδιά Die Zukunft Dekolonialisieren. Στα ελληνικά, από αποαποικιοποιώντας το μέλλον, σε συνεργασία με την Mission 21. Εκεί λοιπόν το ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην performance Remember the Future, την οποία παρουσιάζει ο πολιτιστικός σύλλογος της Βασιλείας Plus. Το έργο είναι ελεύθερα βασισμένο στην Οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρίκου, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού υπερρεαλισμού, και χρησιμοποιεί το έργο του ως αφετηρία για ένα σύγχρονο προβληματισμό γύρω από το μέλλον, την ελευθερία και την κοινωνία.
1: Το event.
0: Είναι πολύ δυνατό event. Από ό,τι θυμάμαι, τη μουσική έχει γράψει ο Τάσος Ταταρολού. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες συντελεστές. Και νομίζω το ίδιο Kulturverein Plus έχει ιδρυθεί από την Έλλη και τον Αντρέα. Τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματα, με συγχωρείτε για τα επώνυμα.
1: Μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο να μας τα πούνε.
0: Χάνουμε αυτό το τρίκ πάντα, ξέρεις. Λειψή πληροφορία, μπας και μας βρείτε. Να πω λίγο έτσι για την performance αυτή. Ξεκινάει στις 6 με 7, υπάρχει ένα άπερο. Και από τις 7.30 μέχρι τις 9.30 ακολουθεί η συζήτηση και η καλλιτεχνική performance. Υπάρχει είσοδος. Δεν θα την αναφέρω, έτσι, εντάξει, άμα θα ψαχτείτε. Και μόνο το θέμα νομίζω είναι πάρα πολύ, έτσι, επίκαιρο, σημαντικό.
1: Σούπερ, ευχαριστούμε για το ψάξιμο, Αγουστίνε.
0: Να είσαι καλά. Θα πρότεινα λοιπόν να πάτε 6 με 7 να ακούσετε τι φέμινε και μέχρι τις 7.30 να έχετε φτάσει στο άλλο μουσείο να δείτε και την performance και τη συζήτηση πάνω στην Οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ελεύθερα βασισμένο πάντα.
1: Μάλιστα. Ακούμε το Μάρκο Βαβακάρη στο επόμενο κομμάτι, με το κομμάτι Ψεύτικος είναι ντουνιάς.

0: Πριν σας πω δύο λόγια παραπάνω για, για το Plus, θέλω να πω, Θάνο, ότι με έχεις εκπλήξει με τη λαϊκότητα των τραγουδιών σήμερα. Δηλαδή,
1: είμαι λαϊκό παιδί.
0: Παραπάνω μπουζούκι από ό,τι τα σκεφτόμουν εγώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμένα με βρίσκεις πολύ σύμφωνο.
1: Σούπερ.
0: Θέλω να πω λοιπόν για το Plus, το Φεράιν. Έχει πάρα πολλούς συντελεστές Έλληνες. Είναι ο Αντώνης Μιχαλόπουλος στο concept και στην performance. Είναι και η Χαρά Ιωάννου στην performance. Ο Τάσος αυτό το άλλο που τον ανέφερα ήδη στη μουσική. Και η Έλλη Μουστάκα βρίσκεται στον εξοπλισμό. Έχουν κάνει ήδη, έχω παρευρεθεί σε μία, νομίζω τρεις σύνολο, πολύ ωραίες performance τα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να μην το χάσετε σε καμιά περίπτωση. Θα κάνω τα πάντα να είμαι και εγώ.
1: Θα είμαστε εκεί. Ακούμε το Θανάση Παπακοσταντίνου με το κομμάτι Πεχλιβάνι.

0: πλαίσια Αυγουστίνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα ότι αυτό το κομμάτι έχει ως έμπνευση την αποχάβνωση των ψηφιακών που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.
1: Okay.

0: Και η αναφορά σε αυτό, να συνεχίσω.
1: Βεβαίως, και ήθελα να ρωτήσω και για πες.
0: Είναι στην αρχή του κομματιού που παίζει τέλος πάντων αυτή την εισαγωγή από μια μετάφραση βραζιλιάνικης ξαπνόπερας.
1: Έλα.
0: Την οποία παρακολουθούσαν οι οικοί του Παπα Κωνσταντίνου στο σπίτι όταν μπήκε μέσα και αντί να το χαιρετήσουν του πάνε να ξέρω για και συνέχισαν ανακολλημένοι στις οθόνες.

0: Και ακολουθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης με το κομμάτι «Φοβερή», εξαιρετικά αφιερωμένο.
1: Φαντάσου το κλείσιμο του κομματιού πριν. Την έσπασε τηλεόραση ο Θανάσης, μάλλον.
0: Σίγουρα. Και το ευχαριστήθηκε κιόλας.

0: Άιντε. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τα Ιβάνια, τελειώνει και ο χρόνος, ε. Περνάει η ώρα. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Λοιπόν, τέλειο Οκτώβρη έχει μια υπέροχη, ένα φεστιβάλ, Skin Performance Dance Festival, στο Dance House. Και εκεί έχουμε δύο πολύ ωραία, πολύ ωραία performance. 24 Οκτωβρίου, η αρχαία ελληνική μυθολογία συναντά το σύγχρονο ευρωπαϊκό χορό. Στο πλαίσιο λοιπόν του φεστιβάλ αυτού, παρουσιάζεται το Αματσόνι της Ιταλίδας χορογράφου Σίλβια Γκριμπαουντί. Είναι πέντε γυναίκες performance, επιστρέφουν στον αρχαίο μύθο των Αμαζόνων και το μεταφέρουν στο σήμερα, εξερευνώντας μέσα από την κίνηση το γυναικείο σώμα, τη δύναμη, την εξουσία και την συλλογικότητα. Δεν πρόκειται για ελληνική παραγωγή, Θάνο, αλλά για ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό έργο με άμεση αφετηρία έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μύθους της αρχαίας ελληνικής παράδοσης.
1: Δυνατό.
0: Βέβαια, υπάρχει εκεί στο ίδιο φεστιβάλ μια πολύ πιο δυνατή, θα πω εγώ, performance στις 29 Οκτωβρίου. Θα την αναφέρω να ακούσουμε λίγο ακόμα τον Γιώργο όμως, αμέσως μετά.

0: είσαι φοβερή.
1: Εσείς είστε φοβεροί.
2: Εμείς είμαστε φοβεροί.
1: Και εμείς είμαστε φοβεροί.
2: Όλοι. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, πες μας.
2: Την performance, μπράβο. Λοιπόν, πάλι λοιπόν πηγαίνουμε στο Dance House. Skin Performance Dance Festival, 29 Οκτωβρίου.
1: Το Dance House στο Franca Real.
2: Μπράβο. Performance λέγεται A Hot Chicken in the Oven. Θα πω ότι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες σύγχρονες ελληνικές παρουσιάσεις του μήνα. Είναι co-production του Dance House και της Victorias Antonova, συμπαραγωγή. Τι να πω για αυτή την performance.
1: Πώς σχετίζεται?
2: Δεν έχω να πω τίποτα για αυτή την performance, έτσι. Είναι νομίζω πολύ βαθιά. Θα μπει στο πετσί σας αυτό που θα δείτε. Έχει, εντάξει, η Βικτόρια είχε έδρα στην Αθήνα, αλλά ταξιδεύει πολύ τελευταία, είναι και στη Βασιλεία πολύ συχνά. Νομίζω έχει κάνει πρώτη φορά αυτή την performance στην Κύπρο. Τώρα έχει την ευκαιρία και στην Ελβετία να μας την φέρει, να μας ακουμπήσει. Έχει και αυτοί οι ελληνικοί συντελεστές πέρα από τη Βικτόρια που είναι και στην performance. Είναι η Μπετίνα Παναγιωταρά στη δραματουργία και στους υπότιτλους ο Χρήστος Παπαμιχαήλ. Ξεκινάει στις 8.30, Dance House Basel. Να είστε εκεί. Θα με βρείτε εκεί, άμα είστε εκεί.
1: Τέλεια. Συνεχίζουμε να ακούμε το κομμάτι Κώστας Χαριωτάκης από τους Blackout.

0: για λάμα.
1: Αυτή ήταν η Blackout με το κομμάτι Κώστας Χαριωτάκης, το οποίο βασίζεται σε ένα ποίημα του Κώστα Χαριωτάκη που το απαγγελεί ο Δημήτρης Χόρν. Να πω εδώ ότι η εκπομπή θα παίξει σε επανάληψη την επόμενη Τετάρτη στις 14 Οκτώβρη στην Έρλε Πέρλε, και παράλληλα θα έχετε τη δυνατότητα να φάτε σουβλάκια από τα χεράκια μου.
2: Τι ωραία. Θα μάθει καλό καιρό, κάτσουμε και λίγο έξω.
1: Αν έχει καλό καιρό, πραγματικά θα σας έλεγα να μην το χάσετε.
2: Και να πω την αμαρτία μου τώρα, άμα έχει καλό καιρό θα φορώ το μπουζούκι. Έχω καιρό να παίξω και γιατί
1: μπορεί
2: όχι.
1: Να φέρω και το κλαρίνο άμα έχει καλό καιρό.
2: Τέλεια. Το γιορτάσουμε σωστά το τζατζίκι, το γιαούρτο σκόρδιον.
1: Έμα.
2: Είμαστε κοντά στο τέλος, ε.
1: Πέρασε και αυτή η ώρα.
2: Πω πω. Καλό μήνα δεν είπαμε. Βέβαια πήγε, είναι 7 του μήνα σχεδόν.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
2: Αλλά εντάξει.
1: Δεν λες καλό μήνα σε 7. Να κάνουμε μια ανασκόπηση των θεματικών μας σήμερα.
2: Τι να πούμε. Θα πούμε ότι τα μουσεία στα γρήγορα, να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι.
1: Έρχεται στα μουσεία τον Οκτώβρη.
2: Θα πούμε τις ημερομηνίες στις 7 στο Antique Museum, στις 15 Οκτωβρίου στο Museum Tingeli, Υφήμενε, στις 15 Οκτωβρίου πάλι στο Museum de Culture in Basel, το Kulturen Verein Plus, και μετά στο Thanshaus.

0: Ως δύο performance, 24 Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου.
1: Ωραία. Κάπου εδώ θα σκαλνηθήσουμε από τη μεριά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Θα δώσουμε ραντεβού για τον επόμενο μήνα, στις 4 Νοέμβρη. Και θα κλείσουμε με το κομμάτι «Δυστοπία» από Φωνοπτικών του Στέφανο Κωνσταντινίδη.
0: Στην επιμέλεια του ήχου και στη μουσική επιλογή ήταν ο Θάνος.
1: Στο σχολιασμό ο Αυγουστίνος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ καλό σας βράδυ.
0: Γεια χαρά.